χειμιλιμόδο, προσπαντσέν ατμές, αξίπιανς κάλιτσεν, ετήλι γράσιας άγιον, ενείς, δερίκο ελισίπουλη σούις, τίτσενς. Αξίπιτε, εβίβητε εις αιώνιο, ίκες τένιν κάλι σάγμινις μέν, νόβι εδ ετέρνη τεσταμέντη, κι προβόβης ετ προμούρτης εφουνδέτου, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione.